0: Έμπα. Beefly. Όμωσα. Όμωσα.
1: Is it a comedy?
0: Δαριετό κομέντια.
1: Is it a tragedy?
0: Δαριετό τραγέντια.
1: Is it a comedy?
0: Δαριετό κομέντια.
1: Is it a drama?
0: Δαριετό δράμα.
1: Is it a comedy?
0: Δαριετό κομέντια.
1: Is it a tragedy?
0: Δαριετό τραγέντια.
1: Is it a comedy?
0: Δαριετό κομέντια.
1: Is it a drama?